Δεν αγχώνομαι καθόλου τα πατάω του γκάζι. Αν φύγω τα δά όλα αλήθεια δεν με νοιάζει. Ό,τι έχει γίνει έγινε και δεν αλλάζει. Θα φύγω και θα κάνω πως το έχω ξεχάσει. Τι είναι σε καλά για να εντυπωσιάζεις. Μα πόσο θα χαρίζω όταν χαμογελάζεις. Πες μου μόνο ένα πράγμα πριν φύγεις και μ' αδειάσεις. Πού πουλάνε αγάπη, πώς την αγοράζεις.

Σβήνω το τσιγάρο, το μυαλό μου καίω. Σ' αγαπάω ακόμα κι όταν δεν το λέω. Ζωή μου είναι βαθιά στην καρδιά του μπαρδάρι. Και εσύ με ηρεμή σαν τη θέα στο Αιγαίο. Σου πάει η μόνη που εμπιστεύομαι όταν όλα είναι εναντίον και όλοι πέφτουν να με φαν. Πήγα από το δεν θέλω να σε ξέρω. Στο αν δεν σ' είχα συναντήσει, θέ μου, τι θα έκανα καν. Yeah.